0: Άμα και σιμουλάκρο εσεμπρίνο Μανισάλες.
1: Σε λακές η σαλάδα.
2: Βάλτε μπάλας μία, όιγα να έστα. Ούστε λόκες ερμούιτε ουένας, βέγα γιόλα μόντα νερ τρομπιρό.